0: Now, for the next 30 minutes, the sounds of Greece, with your host, Peter Savas.
1: Φίλοι ακροατέ, καλώς ορίσατε. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece από τον ισχυρό πολυπολιτιστικό ραδιοφωνικό σταθμό CHMB, 1320 AM στο Vancouver, με ομιλητή τον Peter Savas. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσετε νέα από την πατρίδα, διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για όλους και ελληνική μουσική και τραγούδια. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.

0: El Ginkgo Ραδιοφωνία Vancouver στο ίντερνετ HMV. Το τηλέφωνο μας για περισσότερες πληροφορίες 239-06-57. Ο κωδικός 604.
1: Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάγκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλοξενής Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
2: Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο, όπου διανύουμε την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, διανύουμε την περίοδο η οποία μας οδηγεί στην Λαμπρή και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο για τα γεγονότα αυτά και τις επαιτίους, μάλιστα και την επέτειο της περασμένης εβδομάδος, αφού την περασμένη Παρασκευή δεν είχαμε εκπομπή λόγω του ακαθίστου ύμνου. Είναι μια καλή ευκαιρία να αναφερθούμε και στην 25η Μαρτίου, στον Ευαγγελισμό, στο συμβολισμό της και ως θρησκευτικής αλλά και ως εορτής που συνδέεται με το έθνος, και επίσης αμέσως μετά θα αναφερθούμε και στον ακάθιστο ύμνο, ο οποίος έχει να κάνει με τον Ευαγγελισμό και πάλι, και ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι μαζί μας απόψε και έχει έρθει στο στούντιο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι ο καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας Δημήτρος Τριανταφυλόπουλος, τον οποίο έχουμε καιρό να δούμε στο στούντιο. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας. Και να ξεκινήσουμε με το στίγμα της 25ης Μαρτίου ως ημέρα όπου εορτάζουμε την Επανάσταση του Γένους, και για ποιο λόγο η παλιγενεσία έχει, ξέρουμε όλοι ότι δεν έγινε φυσικά την 25η Μαρτίου η Επανάσταση παντού, γνωρίζουμε ότι είχε ξεκινήσει πρωτύτερα και σε άλλες περιοχές αργότερα, αλλά έπρεπε να οριστεί μια ημερομηνία συμβολική για να μπορούμε να την αποτιούμε τιμή. Λοιπόν, πείτε μας, γιατί ξεκινάμε και με την 25η.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι μια συμβολική ημερομηνία, διότι είχαμε και πριν από αυτή είχαν αρχίσει προδρομικά κινήματα εναντίον των Τούρκων, λόγω στη Μάνη, στα Καλάβρητα, στην Πάτρα κλπ. Και επελέγει αυτή η ημερομηνία, ούτε καν όταν άρχισε ο αγώνας το 1821, αλλά αργότερα τοποθετήθηκε, την επόμενη δεκαετία τοποθετήθηκε σε αυτή την ημέρα. Γιατί έπρεπε να δοθεί ένα συμβολισμός. Και αυτός ο συμβολισμός ήταν αφενός μεν να πάρει και θρησκευτικό νόημα, να έχει θρησκευτικό νόημα η παλιγενεσία. Ας μην ξεχνάμε τι λέει ο Κολοκοτρώνης, αγωνιστήκαμε υπέρ πίστεως και πατρίδος. Mm-hmm. Πρώτα βάζει την πίστη και έπειτα την πατρίδα. Και κατά δεύτερο λόγο για τη σημασία που είχε ανέκαθεν έτσι η χριστιανική παράδοση 25η Μαρτίου. Διότι σε αυτή τοποθετεί η παράδοση στην Εκκλησία. Αν διαβάσει κανένας το συναξάρι της ημέρας, της 25η Μαρτίου, θα διοπιστώσει με κατάπληξη ότι στην ίδια μέρα θεωρείται ότι έγινε η δημιουργία του κόσμου, mm-hmm. η πλάση του Αδάμ και το μεγαλύτερο γεγονός ότι έγινε η Ανάσταση. Και πράγματι το ξέρουμε ότι πολλές φορές και με το παλαιό ημερολόγιο συμβαίνει ακόμα μέχρι σήμερα, όπως και με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, πολλές φορές συμπίπτει 25η Μαρτίου με το Πάσχα. Και βέβαια είναι μια πολύ πολύπλοκη ακολουθία πώς γίνεται, πώς συνενώνονται και τα δύο, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Ενώ θεωρούμε την Ανάσταση ως τη μεγαλύτερη εορτή, δεν καλύπτει τον Ευαγγελισμό. Γιατί ο Ευαγγελισμός είναι η σύνοψη της θείας οικονομίας.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή από την αρχή που δημιουργείται ο κόσμος έτσι μέχρι τα έσχατα. Και γι' αυτό έχει σημασία η 25η Μαρτίου, την ιδιαίτερη. Υπάρχουν πάρα πολλά. Η ποίηση ιδιαίτερα έχει ασχοληθεί με τον Ευαγγελισμό. Προσφέρεται, ας το πούμε, αυτή η μέρα για τέτοιους συμβολισμούς. Υπάρχουν λογοτεχνικές ανθολογίες κλπ. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να διαβάσω ένα ποίημα του Τάκη Παπατσόνη σχετικά με αυτό, γιατί κυρίως να προσέξουμε τον τελευταίο στίχο. δηλαδή ότι η Ανάσταση προϋποθέτει το πάθος. Χωρίς πάθος δεν γίνεται Ανάσταση. Δηλαδή χωρίς θυσίες δεν θα είχαμε ελευθερία. Το επιγράφει λοιπόν Εθνεγερσία. Ο άπιστος και ο αγριοπός δεν είχε θέση σε μια Ελλάδα που αφιερώθηκε στο Θεό της. Απόκομα ασημένιο, κολλημένο στο εικόνισμα το πολυφιλημένο. Ήρθε η στιγμή που ομοιώθηκε η Ελλάδα με Παναγία και είπε πάλιν εκείνη το Ιδού, Ιδούλη και εγώ του Κυρίου. Κοινολογείται από παντού ο Θείος ο Λόγος, στα φανερά. Εγγύς το Πάσχα, ετοιμασθείτε. Κι ήρθε το Πάσχα το όντι, αφού του προηγήθη ο μυστικός δείπνος του Μεσολογγιού. Δηλαδή πρώτα η φρικτή θυσία του Μεσολογγιού και έτσι ήρθε η Ανάσταση αργότερα.
2: Εντυπωσιακό.
3: Και καταλαβαίνει κανένας γιατί προκαλεί ακόμα μέχρι σήμερα και το καταλαβαίνουμε. Επειδή τη γιορτάσαμε πρόσφατα, το καταλαβαίνουμε αυτά τα ρήγη συγκινήσεως στην ελληνική ιστορία. Γιατί είναι δεμένα όλα και η ιστορία και η Ανάσταση του ανθρώπου, η λύτρωση του ανθρώπου. Και φυσικά είμαστε στο Μάρτι, είμαστε μέσα στην περίοδο που έρχεται και το Πάσχα λίγο πολύ, κοντεύει το Πάσχα τον Απρίλη κυρίως. Αυτή ήταν η πολυσημεία που ήθελα να επισημάνω έτσι σχετικά με την πολυγενεσία.
2: Ενδεχομένως να σχετίζεται και με την Άνοιξη.
3: Σχετίζεται και με την Άνοιξη. Άλωστε... όλα τα πείματα. και ο Σολωμός το λέει, έστεισε ο έρωτας χορό με τον Ξανθόν Απρίλη για να μιλήσει έπειτα για το Πάσχα.
2: Να πούμε ότι ακόμη και σε χρονολογικά συστήματα ο Μάρτιος είναι η πρώτη του έτους, έτσι στο βενετικό έτος.
3: Ναι.
2: Η πρώτη Μαρτίου είναι η πρώτη, σαν να λέγαμε, η πρώτη Ιανουαρίου.
3: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο στο βενετικό, είναι και σε άλλα συστήματα.
3: Και στο ρωμαϊκό ημερολόγιο.
2: Μάλιστα. Ναι. Οπότε θέλω να πω ότι όλα αυτά έρχονται να πάρουν μια διαφορετική μορφή. Και επιλέγεται αυτή η ημερομηνία που σχετίζεται με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Επίσης ενδιαφέρον είναι γιατί επελέγει να γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου την 25η Μαρτίου.
3: Ναι.
2: Και αυτό, αν πάμε πίσω, βλέπουμε ότι αυτό προέρχεται από την επιθυμία του Ιουστινιανού, τόσο παλιά, να καθοριστεί αυτή η ημέρα συγκεκριμένη. Γιατί πρέπει να φανταστούμε ότι την περίοδο εκείνη δεν ήταν οι εορτές ακριβώς καθορισμένες στο εορτολόγιο μας όπως είναι σήμερα.
3: Ναι.
2: Έτσι υπάρχει μια σταδιακή διαμόρφωση αυτών των πραγμάτων. Αυτό το οποίο είχε καθοριστεί ήταν 25 Δεκεμβρίου ως η ημερομηνία της γέννησης του Χριστού.
3: Την ήθελε σταθερή εορτή, όχι κινητή εορτή.
2: Σωστό, σωστό. Έτσι λοιπόν ο Ιουστινιανός, μας σώζεται η αλληλογραφία, όπου προσπαθεί και πιέζει να οριστεί η 25η Μαρτίου, πηγαίνοντας πίσω δηλαδή τους μήνες, να οριστεί ως ημερομηνία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Εκεί θα δούμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τις τοπικές εκκλησίες, όχι γιατί δεν ήθελαν, αλλά διότι εκείνη η περίοδος έπεφτε στην περίοδο του Πάσχα, της Σαρακοστής.
3: Και Σαρακοστής.
2: Οπότε λοιπόν το ερώτημα, και μάλιστα μας σώζονται τα πρακτικά της Συνόδου του Τολέδο, όπου διαφωνούν εκεί οι επίσκοποι στο να καθοριστεί 25 Μαρτίου ως ημέρα του Ευαγγελισμού, διότι ακριβώς λέει ότι πώς είναι δυνατόν μια τόσο χαρμόσυνη ημέρα να τη βάλουμε μέσα στην 40η, όπου είναι περίοδος νηστείας, περίοδος περισυλλογής, περίοδος θλίψης. Οπότε λοιπόν πώς μπορεί να γίνει αυτό? Και βλέπουμε πόσο συνεχίζει ο Ιουστινιανός να πιέζει ουσιαστικά τις εκκλησίες ή τουλάχιστον αυτά που είχαν, τους θεσμούς που είχαν δημιουργηθεί ως τότε. Υπήρχε η εκκλησία των Ιεροσολύμων κτλ. Οπότε στο τέλος αρκετές από τις ανατολικές εκκλησίες δέχονται την 25η Μαρτίου να αποτελέσει ημέρα του Ευαγγελισμού και σταδιακά ακολουθεί και η Δύση και κάποιες εκκλησίες τοπικές της Δύσης όπως της Ισπανίας ήταν πολύ μεταγενέστερα σε αυτό, αλλά αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν.
3: Και γι' αυτό και χαλαρώνει και η νηστεία βέβαια, γι' αυτό τρώμε ψάρι εκείνη την ημέρα, πέρα από το συμβολικό βέβαια για τα αρχικά του ηχθείς, χαλαρώνει γιατί να δώσει χαρά στους ανθρώπους, ας το πούμε. Μέσα στην νηστεία διακόπτεται η νηστεία και γίνεται μια χαρμόσυνη ημέρα.
2: Ακριβώς.
3: Είναι περίπου το ίδιο πράγμα έγινε αργότερα με τη μεταμόρφωση του Κυρίου. Πάλι είχε αυτές τις την ασταθή ημερομηνία, διότι κανονικά τη μεταμόρφωση έπρεπε να τη γιορτάζουμε πριν από τη Σταύρωση και από την Ανάσταση. Αλλά τη γιορτάζουμε το καλοκαίρι. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοια, είναι η οικονομία, το κατοικονομία της Εκκλησίας. Έτσι,
2: ναι. Υπάρχουν τέτοια... είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό για τη μεταμόρφωση. Δεν έχει τύχει να το μελετήσω, να δω πώς, υπό ποιες συνθήκες καθορίστηκε τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
3: Ναι, καθορίστηκε βέβαια μετά τον ησυχασμό.
2: Αυτή ναι, σωστά πες. Ναι.
3: Κατεξοχήν εκεί επικεντρώνεται ο ησυχασμός στο 14ο αιώνα.
2: Έχετε δίκιο.
3: Του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τότε προκύπτει.
2: Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, γιατί εκείνη η ημερομηνία μπαίνει, δεν το ξέρω ακριβώς.
3: Κατά μία παράδοση μπαίνει εκείνη η μέρα, δηλαδή μπαίνει στο καλοκαίρι για τη μεταμόρφωση, διότι κατεβαίνει πολύ ψάρι στο Βόσπορο.
2: Αχα.
3: Ναι. Και να μπορέσουν να καταλύσουν, ας το πούμε, να το φάνε.
2: Μάλιστα. Ενδιαφέρον, ναι.
3: Εντάξει, αυτή είναι η πρακτική, ας το πούμε, αν θέλετε.
2: Σίγουρα. Ναι. Τώρα, αυτό το οποίο επίσης βλέπουμε, όποιος δει τη λειτουργική τάξη της 25ης Μαρτίου στη λειτουργία κτλ., βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κατάλοιπο ακόμη του ακαθίστου ύμνου.
3: Ναι.
2: Μέσα στην, ναι, 25η Μαρτίου.
3: Πρώτα τότε υπερμάχο.
2: Έτσι.
3: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι επίσης περίεργο. Ναι. Πώς ξαφνικά εμφανίζεται το ότι υπερμάχο να είναι μέσα σε αυτή τη λειτουργική τάξη της 25ης Μαρτίου.
3: Κατά την παράδοση, βέβαια, το ξέρουμε, είναι το 626, έτσι θέλει η παράδοση. Το 626 που πολιορκείται από τους Αβάρους η Κωνσταντινούπολη και σώζεται από θαυματουργική επέμβαση της Παναγίας. Τη στιγμή που ο Ηράκλητος βρίσκεται στην Περσία και συνδέθηκε
2: με τον Πατριάρχη Σέργιο
3: και αυτός ο ύμνος, ας πούμε, το ότι υπερμάχο που πολλοί τον λένε ο εθνικός ύμνος της Εκκλησίας, δημιουργείται τότε. Για να υμνήσει την Παναγία που βοήθησε την πόλη να απαλλαγεί από τους Αβάρους. Αυτή είναι η παράδοση που έχουμε και δεν ξέρω αν μπορεί κανένας να την αμφισβητήσει ή όχι, δηλαδή αν αυτή είναι η γενεσιουργός αιτία για το 626 για την καθιέρωση της 25ης Μαρτίου. Πάντως μέσα ανά τους αιώνες διατηρήθηκε αυτό το πράγμα.
2: Σε αυτό που σας έλεγα σε αυτή τη μελέτη που έκανα για τον ακάθιστο, νομίζω ότι προκύπτουν κάποια στοιχεία που δείχνουν πως σχετίζεται ο ακάθιστος με την εορτή της 25ης Μαρτίου και έχουμε φυσικά όχι μόνο την επέλαση ή την πολιορκία των Αβάρων, αλλά έχουμε και των Αράβων αργότερα στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό το οποίο επίσης γνωρίζουμε είναι ότι η επιτυχής απόκρουση των Αράβων γίνεται τον Αύγουστο. Έτσι λοιπόν λέγεται ότι τότε συντίθεται ο ακάθιστος ύμνος, διότι τέλος πάντων αναφέρεται σε αυτή την απόκρουση των Αράβων.
3: Δηλαδή έχουμε ένα terminus post που λέμε στην επιστήμη. Ναι.
2: Τώρα αυτό, η λατινική μετάφραση του ακαθίστου ύμνου αναφέρει ως συνθέτη και συγγραφέα του ακαθίστου ύμνου τον Πατριάρχη Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως. Ναι.
4: Canada Together is back at Canada Place. Join us on July 1st from 11 a.m. to 6 p.m. for a day of festivities, great food, family fun, and performances. Don't miss out on the CN Family Song, Indigenous Marketplace, Expo 86 Exhibit, a mascot dance-off, as well as incredible performances from Rebecca Sichon, the Matinee, the Strumbellers, and many more. See you at Canada Place on July 1st as we weave together the fabric of a nation. Details at canadaplace.ca.
2: Φυσικά κάποιοι από τους, αρκετοί από τους φιλολόγους, θεολόγους και άλλους απέρριψαν αυτή την πρόταση, διότι λένε ότι εντάξει, ο Πατριάρχης Γερμανός μολότι είχε ασχοληθεί με την εκκλησιαστική έτσι παράδοση και τα λοιπά και έχει γράψει κάποιους ύμνους, είναι υμνογράφος, η γραφίδα του δεν φαίνεται να είναι τέτοια που να δικαιολογεί τον ακάθιστο ύμνο. Όμως εμείς σήμερα λέμε ακάθιστο ύμνο όχι μόνο το προήμιο, το δεύτερο προήμιο του ακαθίστου, αλλά και τους 24 οίκους, τους χαιρετισμούς που λέμε. Όμως αυτό το οποίο σώζεται στη λατινική μετάφραση του Ακαθίστου, που μας σώθηκε σε περίπου 10 χειρόγραφα στη Δύση,
5: αυτό γύρω στο 800.
2: Μάλιστα, γύρω στο 800, αναφέρεται στον Ακάθιστο ύμνο. Άρα λοιπόν αναφέρεται στο προήμιο, ότι δηλαδή ο Γερμανός Κωνσταντινουπόλεος είναι αυτός ο οποίος συνέγραψε το προήμιο, το οποίο λέει, αυτό το οποίο συνέγραψε, λέει το κείμενο το λατινικό, ψάλεται ρυθμικός.
5: Ναι.
2: Το μόνο το οποίο ψάλλεται ρυθμικό στον Ακάθιστο είναι μόνο το προήμιο. Το υπερμάχο δηλαδή, όχι η οίκη. Άρα λοιπόν, κατ' εμέ όπως αντιλαμβάνομαι το κείμενο, φαίνεται ότι ο Πατριάρχης Γερμανός είναι αυτός ο οποίος τη νύχτα του Αυγούστου, όπου έχουμε την απόκριση των Αράβων, γράφει τον υπερμάχο. Και όταν λέμε ότι λέγεται Ακάθιστος, δηλαδή ο κόσμος δεν κάθεται, δεν κάθεται όταν ακούει το προήμιο, το τυπερμάχο, όχι μάλιστα ολόκληρο τον Ακάθιστο ύμνο. Γιατί θα ήταν κάτι
5: μέχρι
2: δύσκολο.
5: Μέχρι σήμερα τηρείται αυτή η παράδοση, να σκονόμαστε όταν
2: είναι ο Ακάθιστος. Τώρα, θα μου πείτε, αυτό έγινε τον Αύγουστο. Με ποιον τρόπο αυτό μεταφέρεται τον Μάρτιο, που είναι 25 Μαρτίου. Πώς κολλάει λοιπόν ο Ακάθιστος. Λοιπόν, συμβαίνει το εξής. Ο άνθρωπος ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόκρουση των Αράβων, γιατί πολύ σωστά είπατε ότι με τους Άβαρους ο αυτοκράτορας έλειπε από την Κωνσταντινούπολη και ήταν αυτοκράτορας ο Πατριάρχης Σέργιος. Λοιπόν, αυτός ο οποίος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ήταν ο Λέων ο Ίσαυρος. Αυτός ο οποίος αργότερα είναι ο γνωστός μας
5: οικονομάχος
2: αυτοκράτορας. Ο οποίος συνασπίζεται με τους Βουλγάρους και αποκρούν επιτυχώς τους Άραβες. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
5: Το 717, αν θυμάμαι.
2: Οπότε λοιπόν, και η δική μου υπόθεση είναι η εξής. Βρήκα ότι ο αυτοκράτορας ανέβηκε στο θρόνο την 25η Μαρτίου. Τότε γίνεται η στέψη του. Οπότε λοιπόν, ο Πατριάρχης Γερμανός ενώ ζει, μεταφέρει την εορτή του Ακαθίστου την 25η Μαρτίου. Για να τιμήσει τον αυτοκράτορα και για να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι ο αυτοκράτορας έγινε το μέσον της Παναγίας και του Χριστού για να αποκρούσουν τους Άραβες. Και έτσι μεταφέρει από τον Αύγουστο, που εκ των πραγμάτων είναι και δύσκολο αργότερα να εορταστεί, το μεταφέρει στην μεγαλύτερη των εορτών που είχε κάνει ο Ιουστινιανός, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
5: Από την άλλη είναι αξιοπερίεργο ότι ο Ακάθιστος είναι ένας κανόνας.
2: Mm-hmm.
5: Δηλαδή, συγγνώμη, είναι ένα κοντάκιο. Όπως η ύμνη του Ρωμανού.
2: Ναι.
5: Γράφει ο Ρωμανός.
2: Σωστά.
5: Και αυτό γίνεται την εποχή πια που έχει εισαχθεί ο κανόνας από τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό.
2: Mm-hmm.
5: Δηλαδή, θα λέγαμε ένα απολίθωμα το οποίο μεταφέρεται τρεις αιώνες αργότερα.
2: Ναι. Προσέξτε λοιπόν να δείτε τι γίνεται.
5: Ναι.
2: Τι τουλάχιστον υποθέτω. Ότι ο Ακάθιστος ύμνος προϋπάρχει, όταν λέμε Ακάθιστος ύμνος, συγγνώμη, το κοντάκι όπως σας το είπατε, οι χαιρετισμοί δηλαδή, έχουν ήδη συγγραφεί και
5: έτσι
2: συνδεθεί.
5: Ναι.
2: Τι γίνεται, τι βρίσκουμε παλαιότερα, υπήρχαν που δεν είχαν διαμορφωθεί ακόμη οι μεγάλες εορτές, οι δεσποτικές και οι θεομητορικές, υπήρχε η εορτή της Παναγίας, εορταζόταν στις 18 Δεκεμβρίου. Και ήταν ακριβώς 8 ημέρες πριν την 25η Δεκεμβρίου, τη γέννηση του Χριστού. Για ποιο λόγο? Για να έχουμε την απόδοση της εορτής.
5: Ναι.
2: Δεν είναι τυχαίο ούτε οι ημέρες που είναι. Σε αυτήν, αν προσέξουμε λοιπόν τους χαιρετισμούς, τι περιγράφουν οι χαιρετισμοί? Έχουμε την μεταγενέστερη εντύπωση ότι οι χαιρετισμοί αναφέρονται μόνο στη Θεοτόκο. Αυτό προκύπτει επειδή τους χαιρετισμούς τους μετέφεραν στην 25η Μαρτίου και γι' αυτό και το πρώτο προήμιο του Ακαθίστου ύμνου αναφέρεται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Όμως το πρώτο προήμιο του Ακαθίστου δημιουργήθηκε όταν μεταφέρθηκε το κοντάκιο, μεταφέρθηκαν οι χαιρετισμοί από το Δεκέμβριο που διαβάζονταν στην 25η
5: Μαρτίου.
2: Δηλαδή όταν αυτοκράτορας ο Ιουστινιανός αποφασίζει την 25η Μαρτίου να εορτάζουμε πλέον τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, τα σχετικά κείμενα που υπήρχαν, που ήταν ως τότε το Δεκέμβριο που γιορτάζονταν, μεταφέρθηκαν το Μάρτιο. Αν διαβάσουμε τώρα προσεκτικά τον ακάθιστο ύμνο, θα δούμε ότι ο ακάθιστος ύμνος δεν αναφέρεται μόνο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, αλλά προχωράει στα γεγονότα έως και την υπαπαντή.
5: Δηλαδή όλη η παιδική ηλικία του Χριστού πριν δει στον δημόσιο
2: βίο.
5: Λοιπόν,
2: ναι. Είναι το κοντάκιο το οποίο περιγράφει τα ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται από τις 18 Δεκεμβρίου και φτάνουν ως τη γέννηση του Χριστού και ναι. προχωρούν ακόμη περισσότερο. Ας μην ξεχνούμε ότι αρχικώς...
5: 12 πρωτοίκη είναι, είναι πραγματικά γεγονότα εκθέτουν, mm-hmm. δηλαδή τη ζωή, την παιδική ζωή του Χριστού. Τα άλλα είναι ο ύμνος στην Παναγία, καθαρός.
2: Και αρχικώς τα Χριστούγεννα γιορτάζονταν στις 6 Ιανουαρίου.
5: Ναι, μαζί με τα Θεοφάνεια, όπως το έχουμε νομίζω στους Αρμένιους μέχρι
2: ακριβώς,
5: σήμερα.
2: Έχει παραμείνει ναι. στην Αρμενική Εκκλησία.
5: Στην Αρμενική Εκκλησία.
2: Αυτή η παράδοση. Ναι. Έτσι λοιπόν, διαβάζοντας τους χαιρετισμούς...
5: Όπως ήταν, συγγνώμη, με συγχωρείτε για την διακοπή, ναι. όπως ήταν και με η Ανάσταση και η Ανάληψη. Η Παλαιοξενική παράδοση τα ξέρει το ένα μετά το άλλο.
2: Μετά το άλλο, σωστά.
5: Και γι' αυτό πολλές φορές μπορούμε να πάθουμε και σύγχυση. Βλέπουμε ένα Χριστό αιωρούμενο που δεν ξέρουμε τι είναι αυτός, ο Χριστός αναλαμβανόμενος από τον τάφο ή ο Χριστός της Αναλήψεως.
2: Και γι' αυτό έχουμε τη Δευτέρα της Αναλήψεως.
5: Ναι.
2: Και, οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι η περιγραφή των γεγονότων έχει να κάνει αυστηρά με εκείνη την χρονική περίοδο. Γίνεται η επιλογή του Ιουστινιανού 25 Μαρτίου να εορτάζουμε τον Ευαγγελισμό. Μεταφέρονται τα λειτουργικά κείμενα την 25 Μαρτίου και όταν... Και ενώ έχουν ενσωματωθεί μέσα στην λειτουργική τάξη του Ευαγγελισμού να διαβάζεται ολόκληρος ο ακάθιστος ύμνος, αργότερα με το που επιτίθενται οι Άραβες συγγράφεται το «Τι υπερμάχο στρατηγό», όπου συγγράφεται τον Αύγουστο, όπου ο κόσμος στάθηκε
5: όρθιος
2: και έψαλαν αυτό τον ευχαριστήριο ύμνο στην Παναγία, και μετά ο ίδιος ο Πατριάρχης Γερμανός αποφασίζει να τον μεταφέρει και αυτόν την 25η Μαρτίου mm-hmm. μαζί, και έτσι έρχεται και δένει με αυτό το οποίο λέμε σήμερα ακάθιστος, μάλιστα. δηλαδή με τους χαιρετισμούς. Μάλιστα. Και αυτό θεωρώ εγώ ότι το κάνει ακριβώς για να τιμήσει τον Αυτοκράτορα, διότι ο Αυτοκράτορας έπαιξε αποφασιστικό ρόλο για να σώσει την Κωνσταντινούπολη. Αφήστε που αργότερα βέβαια όλα αυτά ως προς την προσωπικά του Αυτοκράτορα κάπου εξασθενούν, γιατί του ασκεί μια πολεμική η εκκλησιαστική γραμματεία λόγω του ρόλου που παίζει στην οικονομαχία. Οπότε, επειδή είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει την οικονομαχία, κάπου αμαυρώνεται η μνήμη του. Ναι. Όμως, αν δεν ήταν αυτός, το πιο πιθανό είναι ότι να είχε χαθεί ολόκληρη η αυτοκρατορία ήδη από τα πρώτα της βήματα. Έτσι λοιπόν, είτε
5: τον
2: για
5: Κάρολο
2: να...
5: τον Μέγα, πρέπει να θυμόμαστε και τον Κάρολο τον Βραχή, που έσωσαν τη Δύση από τους Άραβες. Δεν θα είχε σωθεί η Δύση άμα δεν αντισέκονται το Βυζάντιο, παιδιά, είναι το πρώτο ανάγχωμα.
2: Mm-hmm. Όταν λοιπόν ξεκινάει λοιπόν αυτή η διάταξη λειτουργική, ο ακάθιστος ύμνος ως κοντάκιο πλέον, τόσο ο ακάθιστος ύμνος όσο και οι χαιρετισμοί, φαίνεται ότι είναι την ημέρα της 25ης Μαρτίου, ότι ψάλλονται.
5: Mm-hmm.
2: Όπου σταδιακά, ως τον 10ο αιώνα, η Κωνσταντινούπολη αποκρούει επιτυχώς και άλλους εχθρούς. Επιτίθενται και οι Ρώσοι, επιτίθενται και οι Βούλγαροι. Οπότε λοιπόν κάποια στιγμή αποφασίζει το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, ο Πατριάρχης, το 10ο αιώνα όπως φαίνεται, να θεσπίσουν μία ημέρα ξεχωριστά αφιερωμένη μόνο στον ακάθιστο ύμνο. Όπου αυτή είναι η ημέρα το Σάββατο της Ακαθίστου.
5: Ναι, το Σάββατο, το 5ο Σάββατο.
2: Το 5ο Σάββατο.
5: Ναι, ναι.
2: Έτσι λοιπόν... αυτή η μέρα λοιπόν που δημιουργείται τώρα για τον ακάθιστο ύμνο δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει τον ακάθιστο ύμνο. Οπότε λοιπόν παίρνουν τα κοντάκια, παίρνουν τους χαιρετισμούς του ακαθίστου από την ημέρα του Ευαγγελισμού και ντύνουν, ενδύουν ως προς τα κείμενα την ημέρα του ακαθίστου ύμνου. Αλλά μένει ως ανάμνηση αυτής της πορείας των κοντακίων το ότι το τυπερμάχο το ψάλλουμε
5: και την 25η Μαρτίου.
2: Και βέβαια. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά δημιουργείται μια νέα γιορτή, η γιορτή της Ακαθίστου. Να πούμε ότι προσπαθεί το Πατριαρχείο αυτή τη νέα γιορτή να την εξακτηνώσει σε όλη την αυτοκρατορία. Εκεί βλέπουμε από τα κείμενα που μας έχουν σωθεί της εποχής ότι κάποιες περιοχές, μοναστήρια, το Σινά, τα Ιεροσόλυμα διαφωνούν, διότι αυτή είναι μια γιορτή κωνσταντινοπολίτικη. Η Κωνσταντινούπολη σώθηκε από τους Άραβες, δεν σώθηκε το Σινά, δεν σώθηκε τα Ιεροσόλυμα, δεν σώθηκε. Και γι' αυτό κάπου λένε ότι εμείς έχουμε ως παράδοση την ημέρα του Ευαγγελισμού να λέμε τα κοντάκια, όχι τώρα το Σάββατο της Ακαθίστου ακολουθίας. Σταδιακά όμως κάπου κάμπτονται και αυτοί και τα εφαρμόζουν.
5: Το παράδοξο είναι ότι χάνεται στη Δύση ο Ακάθιστος. Δηλαδή ενώ υποθέτω μετά το 1054, μετά το σχίσμα πρέπει να
2: εξασθενεί.
5: Γιατί έχουμε πολύ πιο πριν.
2: Πολύ πιο πριν, διότι
5: το 800 έχουμε ήδη τη μετάφραση.
2: Έχουμε τη μετάφραση, η οποία δυστυχώς σώζεται μόνο, όχι δυστυχώς, αλλά το γεγονός ότι σώζεται μόνο σε 10 χειρόγραφα σε ολόκληρη τη Δύση, συμπίπτει επίσης και με τα γεγονότα που έρχεται σε σύγκρουση καθ' όλη την περίοδο της οικονομαχίας, είναι σε σύγκρουση ο Πάπας με τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα.
5: Ναι, γιατί ο Πάπας είναι οικονόφιλος, υπέρ των εικόνων. Ναι.
2: Δεν είναι τόσο νομίζω ότι ο Πάπας είναι οικονόφιλος, όσο το γεγονός του ότι αποφασίζει ο Αυτοκράτορας κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας, άσχετο το ένα με το άλλο, αποφασίζει να αποσπάσει ένα ολόκληρο τμήμα που ήταν στην εξουσία του, στην δεσποτεία του Πάπα, και το οποίο και για το οποίο φυσικά εισέπρατε φόρους εκκλησιαστικούς ο Πάπας. Βλέποντας αυτό το πράγμα ο Πάπας να γίνεται, να μειώνεται δηλαδή η ισχύς και η εξουσία του και η πολιτική
5: και
2: η οικονομική, αντιδρά. Αλλά είναι δύσκολο να βγει να πει ότι αντιδρά διότι χάνει πόλους και χάνει ισχύ. Οπότε τι έρχεται να πει? Ότι εναντιώνεται σε αυτόν τον μισαρό οικονομάχο αυτοκράτορα. Και έτσι λοιπόν παίρνει μια άλλη μορφή εκεί, και γι' αυτό το λόγο, επειδή συμπίπτει με την περίοδο όπου έχει αρχίσει να γίνεται η εξάπλωση του Ακαθίστου, και όπως σας είπα πριν είναι μια κωνσταντινουπολίτικη γιορτή, δεν δέχεται να μπορέσει αυτή η γιορτή να φτάσει σε ολόκληρη τη Δύση. Παρόλα αυτά, είναι τέτοια, έστω για όσο διάστημα ακούστηκε ο Ακάθιστος ύμνος στον 9ο αιώνα, είναι τέτοια η επίδρασή του, όπου πάρα πολλά από τα τροπάρια της Δύσης, τα εκκλησιαστικά τροπάρια που σχετίζονται με την Παναγία, όπως και το Άβε Μαρία, σχετίζονται και έλκουν την καταγωγή τους από τον Ακάθιστο ύμνο.
5: Ναι.
2: Δηλαδή μπορεί να μην είναι το ίδιο το κείμενο, αλλά ακριβώς είναι παρόμοια κείμενα τα οποία υμνούν τη Θεοτόκο.
5: Ναι.
2: Οπότε είναι ενδιαφέρον να δει κανείς μέσα από όλες αυτές τις διαδρομές πώς κάποια ψήγματα που αφήνονται πίσω έρχονται να μας δώσουν στοιχεία για το σκηνικό της όλης κατάστασης.
5: Το παράδοξο είναι, από ό,τι ξέρω, ότι δεν έχουμε καμία παράσταση Ακαθίστου ύμνου στη Δύση.
2: Τόσο νωρίς, δηλαδή, τον 9ο αιώνα δεν έχουμε ούτε στην Ανατολή.
5: Ναι.
2: Οπότε είναι λογικό.
5: Εμφανίζεται το 14ο αιώνα.
2: Ακριβώς.
5: Ίσως τέλη 13ου, 14ο.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Σε αρχές τέλη 13ου, αρχάς 14ου. Ναι, είναι όντως άξιο να απορίας γιατί τότε και όχι νωρίτερα. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι βέβαια ότι υπάρχει ήδη μια τάση από το 12ο αιώνα να έχουμε την ανάγνωση του Ακαθίστου ύμνου μπροστά από εικόνες. Το είχε υποστηρίξει και ο Πάλας, αυτό ο Δημήτριος Πάλας, ο Βυζαντινολόγος, ο Μακαριστός, διότι έχουμε ένα χειρόγραφο του 12ου αιώνα από την Μεσίνα της Ιταλίας, και εκεί πέρα αναφέρεται στον Ακαθίστο ύμνο ορθόδοξο.